0: Όσεπ σούκου κατακείτε σε ουζαφάτ είναι πενκόντρο.
1: Διακ ατε Σάββατο.
2: Διακ, εντάουν ατε Σάββατο αγορά,
0: Ακέ ατε Σάββατο. Ρόζα, ορσίδε για τέμπο ο Μαρτίνο χάκατ με ούμα ηταχάν κάλαν χαμότουγε.
3: Διακ, Ελένα. Ορσίδε μα καουδίαν χέλα μπα Μαρτίνο, δεπόης μα καμπρότε σίγ μπα ούμα.
0: Διακ, Ρόζα, ατε λόγου,
3: Οκέ, ατε λόγου.